μακιβό κον δάνταραντι καί πίλε το ρόγκα κον δάνταραντο σα τσακί βάλω κον σύνια μόι μα κατρόπο μον πρόλιο κον δάνταραντα.